0: people. Okay, now I'm
1: gonna sure, that's much better.
2: Right?
0: Lala! Nova FC 1-0
3: Ένα να ρηπωστεί κι άμα θέλω η άπεξε η κυρία τα μόβα γουά.
4: Έχει παρατράιβα, δεν πέτει. It's gonna last me the whole day, it's fine.